0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, κάουτι βαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επί κατά μου τσμετ. Σοτσχαλίδα τσουίτσι που πέμπει χούρα τχερίτ.
5: Τεκνικούρι σαν σαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνξιόνι ρεψ.
7: Κάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλι ανοιγάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι οκρο μπρέντι μπλόβελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
10: Κάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτορι, θα τα ρίχνει πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
11: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή ότσι, ότσι.
12: Ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Radio Dardimandis Exclusive. Κατσία, κατσούρι, σουπαρά, σουπορούλι, ματιάρι, ματιορούλι, Dardimandiki, Dardimandoli. Rats kartulia, Dardimandolia.
1: Ახალი ჰიტი.

0: χαρτούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Αν χακκύρδεπα, ισαργεπλε განσακουθρεπούλη πυροβεπίτ. Λίπερτις όκρος έσχζε. Αιγε αχαλή, αν γάτμο ήτανε όκροτι ουζρουνελ κοπηλής έσχη, στραπατ τα μάρτιβατ. Μη είχε όκρος σέπασεβης μαγαλή τάριπη. Δαβίρεκε, 03 ώρι, ώρι, ορμοτστατ χουτμέτη, ορμοτστατ χουτμέτη, 00. Αν γβέτσουε Λίπερτις ουαχλό εσπίλιαλσι.
4: Λίπερτι, τσουένι πάνκι.
5: Κάγκασια, κάτι βαρτ.
6: Βίντεο κάμερα πήγα δάμο τσπέτ. Σοτσχάλι τα τσουίτσου που πήγα ούρατ χερίτ.
7: Τεχνικού ρίσαμ σαχούρι μζάτ κοπνά.
8: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνξιόνι ρεπ.
9: Τάτσου ήσαμ σαχούρι μάγιστρι. Χβελα ρίσκι, τα ζουεούλια.
10: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι, οκρο μπρέντι μπλόβελι.
11: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
12: Τάτσου ήσαμ σαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, θα τα ρίχη πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
13: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
14: Ρούδεσατ μπιζνεσί, μζάδα განουιτάρεπιστους. Ραδιο Δαρδιμαντής, σα ρεκλαμό σαμσαχούρι. Ωρι, σχράμετι, ότσι.